έφαγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκτο κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γη, είσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου σαν το φόιο.